Αχ, να μνε τσεκά. Αχ, να μνε τσεκά, βετβεζί. Να μνε τσεκά, βετβεζί. Ουσιρό, να μνε τσεκά, βετβεζί. Ουσιρό, κοίσε, να μνε τσεκά, βετβεζί. Ουσιρό, κοίσε, μνα τσεκά, βετβεζί.